0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι, επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
1: Είναι, τι να επικεντρώσω. Λέει... Σαν να το έβαλε στο τσάτ, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
3: Ε, καλό.
4: A few moments later.
1: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά. Σπιτικά.
5: Για συνέχιση, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
1: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
6: Κατανοητό, μπρο.
1: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
7: Τελεία παράγραφος.
8: Ωραία.
1: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
8: Μακράν, τα καλύτερα ζώδια που έχει.
1: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
9: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.
1: Comfortable as I am, I need your reassurance.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Είχα εγώ ένα περιστατικό. Είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
2: Είστε έτοιμοι!
1: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
3: Τι, ορίστε.
1: Λέω. Ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη. Συνέχισε.
4: Διόρθωσε το λάθος σου.
1: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
3: Καλό!
1: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
5: Πώς είπατε?
1: Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
5: Α, εντάξει!
1: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω. Καλή ζωή.
6: Ασυχτήρα από εδώ, ρε, μπρο.
1: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο να γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
7: Δεν παίρνεις.
1: Στην μπουρού.
2: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
1: Μπουρού.
3: Τι εννοείς?
1: Όχι μπουρού, ψηρού, στη φυλακή. Με

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε, ρε Έλενα.
3: Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
4: Oh, δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
5: Κόρη, μην κάνεις έτσι. Του βάρδουλα να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
6: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένανε. Ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως του Τούνη.
7: Έχεις ουφ.
2: Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι, δεν μπορώ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

δεκαετία του 80. Εδώ ακούτε περισσότερα 80s από κάθε άλλο ραδιόφωνο. 96,8 Velvet. Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
2: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
3: 3, 2, 1, πάμε.
1: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Κοίταξε, τράβο, έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη και στο πρωινό της 3ης 19 του Μάη. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία. Καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα, όλη μέρα με χαρά. Μέχρι τις 11 παρέα. Έχουμε τις μουσικούλες μας, έχουμε τα σουσουδάκια μας, έχουμε όλα τα καλά.
1: Να πούμε, να συνεχίσουμε να λέμε κάθε μέρα τώρα καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν τις απολυτήριες εξετάσεις.
2: Ναι, με ψυχραιμία και όλα θα είναι καλά.
1: Έτσι εννοείται. Και πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά με το Hold the Line. Pretenders, Don't Get Me Wrong. Και μέσα μετά από Amy Winehouse και You Know I'm No Good θα επιστρέψουμε για να δούμε την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

0: Amy Winehouse, you know I'm no good. Πάμε να δούμε την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Τρίτη 19 του Μάρτη και σύμφωνα με το ορτολόγιο γιορτάζει ο Αγαμέμνων.
1: Χρόνια σου πολλά.
0: Ο Πατρίκιος ή Πατρικία.
1: Υπέροχα τα ονόματα, παιδιά.
0: Ο Θεόγνωστος.
1: Ναι,
0: η Θεογνωσία.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Και ο Θεόκτιστος.
1: Χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε. Τα ονόματά σας είναι μούρια.
0: Είναι. Είναι Παγκόσμια Μέρα Κατά της Υπατήτιδας, Παγκόσμια Μέρα Ευγενούς Άμυλας, Παγκόσμια Μέρα Ιδιοπαθών Φλεγμονών Νόσων του Εντέρου,
1: μάλιστα,
0: Παγκόσμια Μέρα Οικογενειακού Γιατρού, Παγκόσμια Μέρα Περιφάνειας των Άφιλων Ατόμων και ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Πολύ σημαντική, ειδικά
1: πολύ
0: τώρα για τον
1: ελληνικό
0: χώρο, για
1: μας, ναι.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί σαν σήμερα το 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση,
1: ναι,
0: της γενοκτονίας των Ποντίων.
1: Ναι.
0: Το 1962, σαν σήμερα, η Μέρλιν Μονρό τραγουδάει στις 100 το Happy Birthday to You στον πρόεδρο τότε των ΗΠΑ, Τζον Κένεντι.
1: Μας τα έχει κάνει και αυτό. Μέρση, ναι, πω.
0: 1978, οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο τους single Sultans of Swing που ηχογραφήθηκε για $120.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ λίγα λεφτά. Το 1795, Τζον Χόπκινς, Αμερικανός επιχειρηματίας, ο οποίος χρηματοδότησε και την ίδρυση του γνωστού πανεπιστημίου της Βαλτιμόρης.
1: Ναι.
0: Ενώ το 1909 φεύγει τη ζωή ο Νίκολας Γουίνστον, γνωστός και ως Βρετανός σύντιλερ, ο οποίος είχε σώσει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 669 παιδιά από την Τσεχία και τη Σλοβακία.
1: Αχ, ναι, έχω διαβάσει γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ενώ το 1935 φεύγει τη ζωή και ο Τόμας Έντουαρντ Λόρενς, Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας, γνωστότερος και ως Λόρενς της Αραβίας, που έγινε,
1: ναι,
0: και ταινία.
1: Κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά με την ταυτότητα σημερινής ημέρας. Πάμε να απολαύσουμε Brian Adams, Cardigans και μέσα μετά από Teddy Swims και Bad Dreams έρχονται οι αστρολογικές προβλέψεις.

0: Teddy Swims, υπέροχο Bad Dreams εδώ στο πρωινό Velvet και πάμε να ακούσουμε για τις αστρολογικές προβλέψεις, να δούμε θα είναι καλές, θα είναι...
1: Όχι, παιδιά, ωραίες είναι.
0: Ωραίες είναι, α, καλό.
1: Είναι ωραίες μερούλες τέλη. Τώρα το τελευταίο εννοώ τέλη Μαΐου, το τελευταίο δεκαήμερο του Μάη.
0: Ωραία.
1: Μία μέρα σήμερα που φέρνει πιο ήρεμη αλλά ουσιαστική ενέργεια σε όλα τα ζωδιάκια, αναλυτικά για τους κρυούς. Η μέρα σας σωθεί να πάρετε πρωτοβουλίες και να αφήσετε πίσω σας καταστάσεις που σας κουράζουν ψυχολογικά. Για τα ταυράκια, η μέρα σας βοηθάει να νιώσετε μεγαλύτερη σιγουριά για τον εαυτό σας και να εκφράσετε πιο καθαρά αυτό που θέλετε. Δίδυμοι, η μέρα σας καλεί να κινηθείτε πιο προσεκτικά και να ακούσετε περισσότερο τη διέστησή σας. Για τους καρκίνους, η τρίτη σας βοηθάει να επικεντρωθείτε περισσότερο στις προσωπικές σας ανάγκες και να αφήσετε στην άκρη καταστάσεις που σας πιέζουν. Για τα ταράκια, η μέρα σας καλεί να οργανώσετε καλύτερα τις υποχρεώσεις σας και να δώσετε προτεραιότητα σε όσα έχουν πραγματική αξία. Για τους παρθένους, η μέρα φέρνει περισσότερη αισιοδοξία και σας δίνει δυνατότητα να δείτε πιο καθαρά τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά σας. Ζυγή, η μέρα σας βάζει σε διαδικασία βαθύτερων σκέψεων και ξεκαθαρισμάτων, κυρίως σε θέματα που σχετίζονται με σχέσεις και οικονομικές υποχρεώσεις. Σκορπιοί, η μέρα στρέφεται το ενδιαφέρον σας σε σχέσεις και συνεργασίες. Τοξοτάκια, η μέρα σας καλεί να ασχοληθείτε περισσότερο με την καθημερινότητα και να οργανωθείτε καλύτερα σε υποχρεώσεις. Εγώ και ρε, η τρίτη φέρνει περισσότερη αυτοπεποίθηση και σας βοηθάει να εκφραστείτε δημιουργικά. Υδροχοάκια, η μέρα στρέφει το ενδιαφέρον σας σε θέματα οικογένειας, σπιτιού και προσωπικής ισορροπίας. Και για τα ψαράκια, τέλος, η μέρα φέρνει αυξημένη κινητικότητα και πολλές συζητήσεις που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
4: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl. Γιατί αξίζει. Oh, the best hits ever.
7: 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και υπάρχει ακόμη ένας υπέροχος λόγος για να κάνεις τα ψώνια σου στα Lidl, γιατί κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου, σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα, για λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν, ακούστε, τα 25 ευρώ παρακαλώ.
1: Πάρα πολύ απλός ο τρόπος. Ανοίγεις την εφαρμογή Lidl Plus, γυρνάς στον τροχό και ενεργοποιείς το δώρο σου για την επόμενή σου επίσκεψη στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές μας επιβραβεύονται με το πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Beyonce και Hello, εδώ στο πρωινό Velvet της Τρίτης και στο ήξερες ότι της ημέρας. Μια σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς αναλαμβάνει ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη, διοργανώνοντας εβδομάδα θελοντικής αιμοδοσίας.
1: Μπράβο.
0: Ξεκίνησε από χθες 18 του Μάη και έχει διάρκεια μέχρι και τις 22, σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου και την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Όραμα Ελπίδος.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει αναλυτικά το πρόγραμμα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και στο site του Δήμου. Ό,τι πληροφορίες χρειάζεστε, 2310-33-1093 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο υγεία-παπάκι-πηλεία-παύλα-χορτιάτης.gr για να δείτε ποια είναι τα κέντρα σε Φίλερο, σε Ασβεστοχώρη, ναι, σε Πανόραμα κτλ. Πάρα πολύ σημαντική προβολή.
1: Μπράβο και πολύ σπουδαία ενέργεια.
0: Σωστό.

0: Λατρεμένος και αγαπημένος Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet Τρίτης.
1: Λοιπόν, τρία ζώδια
0: μάλιστα,
1: που αυτή την εβδομάδα θα δούνε τρελά οικονομικά κέρδη. Τρελά τώρα, μουρλά.
0: Για πες.
1: Ο κρυός είναι το νούμερο ένα.
0: Κρυός.
1: Μπαίνει δυναμικά, λέει, στη νέα εβδομάδα και φαίνεται πως τα οικονομικά παίρνουν επιτέλους την ανηφόρα.
0: Ναι.
1: Ένα ποσό που περίμεναν εδώ και καιρό μπορεί να καταλήξει στα χέρια τους και δεν αποκλείεται να προκύψει και επαγγελματική πρόταση με αυξημένες απολαβές.
0: Μπράβο.
1: Για τα διδυμάκια, στο νούμερο 2, να πω το Μαργαρίτη
0: μέχρι
1: το νου του. Η εβδομάδα ξεκινάει με θετικές ειδήσεις που σχετίζονται με χρήματα και επαγγελματική αναγνώριση, μπόνους, έξτρα συμφωνίες, ακόμα και μια ξαφνική οικονομική βοήθεια φαίνεται πως θα τους βγάλει από το άγχος των τελευταίων ημερών.
0: Ναι.
1: Και κλείνουμε, εννοείται, με τους οικονομολάγνους, θα λέγαμε, εγώκερους, οι οποίοι βλέπουν τους κόπους τους να ανταμείβονται με εψιλονγιώτα. Αυτή την εβδομάδα μπορεί να έρθει μια πάρα πολύ σημαντική οικονομική ανάσα, ένα τεράστιο επαγγελματικό project αποδίδει καρπούς ή μια υπόθεση που είχε παγώσει αρχίζει ξανά να κινείται προς όφελός τους.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, εσύ έχεις ένα κρυό, έχεις ένα δίδυμο κοντά. Έτσι.
1: Να βρω και έναν εγώκερο.
0: Θα πει, όχι, θα πει στο Μαργαρίτη. Εγώκερο λίγο δύσκολο, αυτό τα ξέρουμε.
1: Όντως,
0: είναι δύσκολο να βρει εγώκερο. Θα πει λοιπόν το Μαργαρίτη, γιατί εγώ θα πάω μετά κλείνοντας την εκπομπή και θα πάω να παίξω, ξέρεις τώρα, Euro Jackpot.
1: Παιδιά, δεν γίνεται.
0: Γιατί σήμερα είναι Τρίτη, παιδιά. Και σήμερα κληρώνει 118 εκατομμύρια ευρώ.
1: Αν έχω 118 εκατομμύρια ευρώ, μπορώ να πάρω αυτοκίνητο.
0: Τι αυτοκίνητο?
1: Μπορώ να πάρω αυτοκίνητο και να πάρω και ένα διαμέρισμα.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Με 118,
1: εγώ έχω δυσαρυθμία,
0: με 118 εκατομμύρια ευρώ αγοράζεις όχι αυτοκίνητο, αντιπροσωπείες. Όχι αντιπροσωπεία. Παίρνεις όλη την αντιπροσωπεία μαζί.
1: Δηλαδή, έτσι, μπορώ να πάω και να τους πω.
0: Ναι.
1: Έχω. Μπορώ να πάρω όμως καινούριο, να μην είναι μεταχειρισμένο, καινούριο αυτοκίνητο.
0: Παιδί μου, μπορείς να πάρεις. Τι να σου πω τώρα.
1: Να αγοράσω έναν άνθρωπο.
0: Να πάρεις και αυτοκίνητο μαζί.
1: Παιδιά, να πάμε. Εγώ είπα στον Γιώργο να πάμε μετά την εκπομπή να παίξουμε.
0: Να παίξετε, παιδιά. Είναι αστρονομικό το νούμερο. 118 εκατομμύρια ευρώ κλείνουν το Eurojackpot σήμερα.
1: Και δίνεις και σε κανένα φίλο τώρα, δεν
0: θέλει. Εννοείται.
1: Αυτά
0: εννοείται.
1: Είναι τώρα, δίνεις.
0: Εννοείται.
1: Αν δεν δώσει από τα κέρδη σου, δεν σου μένουν. Ξέρετε
0: έτσι
1: τι λένε.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία εφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Το 1996 ήταν η αρχή. Από τότε μέχρι σήμερα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη μέτρησε 30 χρόνια γεμάτα διασκέδαση, ψυχαγωγία και αξέχαστες εμπειρίες. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να τα γιορτάσουμε μαζί. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη μας επιφυλάσσει μια μεγάλη Fest of the Best γιορτή που θα γίνει το νέο Talk of the Town. Με μεγάλες κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων και πολλών χιλιάδων μετρητών, με κορυφαία δώρα, φαντασμαγορικά live shows, επαιτειακά events, ξεχωριστές γεύσεις και συναρπαστική δράση στα gaming halls της Πιάτσα. Regency Casino Θεσσαλονίκη. First of the best. 30 χρόνια πρωταγωνιστές στη διασκέδαση.
9: Ήταν ένα ακόμη Casino Story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόη ασπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Μπούπι, φέρε το λουρί.
15: Πάμε να δούμε σπίτια.
16: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
14: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
16: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
14: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
16: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
14: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
17: Τάκης και Μπούπης.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
19: Η ώρα είναι 8. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
20: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε στην δεύτερη μας ώρα. Συγγνώμη, πρωινό Velvet με Βασίλη και Αναστασία.
1: Καλημερούδια στη Γιώτα που ρωτάει. Εγώ που έχω οροσκόπο, εγώ καιρό με πιάνει. Εννοείται σε πιάνει.
0: Εννοείται, ρε παιδιά, τώρα.
1: Εννοείται και, και οι οροσκόποι αυτών.
0: Έτσι.
1: Καλημέρα στη Μαρία, τη Χριστίνα, τον Δημήτρη, τον Αλέξανδρο, τον Χρήστο και τον Παναγιώτη.
0: Για να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση. Περιφερειακή ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, ύψος Νεάπολης, Σικιές. Εκεί είμαστε στα κόκκινα. Όσοι κατεβαίνετε από Ριτζίκη, Φιλίρο, Κουράγιο, Υπομονή, Λεφόρου, Παναγιώτη στα κόκκινα. Και μετά εδώ Τριανδρία και Τούμπα, από ό,τι βλέπω και τα δύο ρεύματα έχουν αρκετές καθυστερήσεις. Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Βούλγαρη και μέχρι και Μπότσαρης Φωτεινούς σηματοδότες. Καλά κινείται η Βασίλης Όλγας προς το παρόν. Βέβαια, όσο πλησιάζεται εκεί πέρα στη Χάνθ και λεωφόρος Στρατού, από ό,τι βλέπω εκεί πέρα, είμαστε λίγο στα κόκκινα. Περισσότερο όγκο αυτοκινήτων στη Τζιμισκή, λιγότερο στην Εγνατία. Όσοι κατεβαίνετε, συγγνώμη, από την Δαβάκη αλλά και μέχρι την Αγίου Πάντων, έχει Μήκη Θεοδωρά και στην Άνοδο και στην Κάθοδο σήμερα προβλήματα. Οι γνωστές διασταυρώσεις Δυτικά Καρολή και Δημητρίου με Αντίπα, Βενιζέλου με λεωφόρο Δεδροποτάμου. Αλλά κινείται όμως καλά και η Μεγάλο Αλεξάνδρου και η Μεάνδρου. Βέβαια, όσοι πάτε για περιφερειακή, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα τώρα, συγγνώμη, έχει αρκετή κινησούλα εκεί και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό. Όταν επιστρέψουμε, λέξεις που κάνουν τους ανθρώπους να μας εμπιστεύονται λιγότερο και πρέπει να τις βγάλουμε από το λεξιλόγιο μας.
1: Ωραία.

0: τραγουδάρα από Mike Zembello, Maniac, εδώ στο πρωινό Velvet με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και πολύ ωραία άρθρα.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα θα δούμε λέξεις, λέει, που κάνουν τους ανθρώπους να μας εμπιστεύονται λιγότερο και πρέπει να τις βγάλουμε από το λεξιλόγιο μας.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Έτσι. Ειλικρινά.
1: Μα άμα μιλάω ειλικρινά, εκείνη.
0: Δηλαδή, το για να είμαι ειλικρινής, ωραίο τραγούδι έγινε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά αυτή η ατάκα, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι. Δεν είσαι.
0: Είναι σαν να λες τον άλλον μπράβο.
1: Δεν είσαι.
0: Το πίστεψέ με.
1: Δεν σου πιστεύω.
0: Σου λέω την αλήθεια.
1: Όχι.
0: Δεν λέω ψέματα.
1: Α, και μόνο που μου το εξηγήσει έτσι δεν πείθεις κανένα.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, άλλη έκφραση. Ίσως να κάνω λάθος, αλλά.
1: Αλάτια και πανέργια.
0: Έτσι, εκεί εδώ. Τα πάντα και τα ποτέ. Το πάντα αργείς, ποτέ δεν ακούς κτλ.
1: Θα σ' αγαπώ για πάντα. Δεν σου είπα ψέματα ποτέ. Όλο ένα ψέμα. Ναι. Μια μπούρδα και μισή.
0: Κράτα το αυτό, γιατί κλειδώνει το. Δεν φταίω εγώ.
1: Και ποιος φταίει.
0: Κάποιος πρέπει.
1: Ποιος φταίει. Όχι, εκείνη τη στιγμή που το λέτε αυτό, να μας εξηγείτε και ποιος φταίει, αφού δεν φταίτε εσείς.
0: Εδώ ο αρθρογράφος δίνει και εναλλακτική. Αντί να πει δε φταίω, λες, θα μπορούσα να το είχα χειριστεί καλύτερα ή πώς να το διορθώσουμε.
1: Πιο τίμιο.
0: Πιο τίμιο. Λοιπόν, το whatever που έχει έρθει στην Ελλάδα. Whatever.
1: Ας, μπορώ να τρελαθώ. Ότι δεν σου κάνει το ελληνικό τέλος πάντων και δεν θα πει whatever.
0: Ναι,
1: μας.
0: Το ξέρω ή το έχω ακούσει. Το ξέρω ήδη.
1: Τότε γιατί δεν μου το είπες και εμένα να το μάθω κι εγώ.
0: Έτσι. Και κλείνουμε με τον κορυφαίο θεωρώ όλων. Έτσι είμαι εγώ.
1: Και δεν μπορώ ούτε και θέλω να αλλάξω.
0: Αυτό
1: αν δεν είναι στίχος τραγουδιού, καλύτερα να μην υποθεί.
0: Σωστό.
1: Πραγματικά.
0: Σωστό,
1: όμως.
0: Σωστό.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Brian Adams, Everything I do it for you. Νομίζω ήταν και το τραγούδι που έχει ξεπεράσει ακόμη και την ταινία σε αναγνωρισιμότητα και τέτοιο. Για τον Robin Hood, με τον Kevin Costner.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, χόμπι σπάνια πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Που θα λατρέψετε αν έχετε βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια.
0: Ωραία, ακούγεται. Για πάμε.
1: Αλλά είναι, σας λέω τώρα, δεν ξέρω καν που θα τα βρείτε, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω που υπάρχουν.
0: Δούμε.
1: Miniature making.
0: Yes.
1: Αυτό υπάρχει, παιδιά.
0: Α, υπάρχει, ναι, μινιατούρες.
1: Μπορείτε να το γκουγκλάρετε.
0: Mm-hmm.
1: Μικροσκοπικοί κόσμοι με απίστευτη λεπτομέρεια, μινιατούρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δωμάτια, σκηνικά, σπιτάκια. Πώς παίζαμε μικρές με τις BB-Bo. Δεν πρόκειται απλώς για χόμπι πρόχειρων πραγμάτων. Εδώ τώρα τα έχει στα αγγλικά, αλλά φοβάμαι να το πω στα αγγλικά. Μην με κοροϊδεύετε, ότι δεν καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Είναι δημιουργικά project. Θέλουν πολύ φαντασία και πάρα πολύ υπομονή. Kintsugi.
0: Kintsugi.
1: Είναι, μπορείτε έτσι να μην το ξέρετε, αλλά το ξέρετε, είναι η ιαπωνική τέχνη της επιδιόρθωσης. Είναι η τέχνη που στην Ιαπωνία διορθώνουν σπασμένα αντικείμενα με χρυσές ενώσεις.
0: Oh.
1: Δηλαδή ένα φλιτζάνι, ένα πιάτο.
0: Ναι.
1: Η φιλοσοφία του, ναι, βασίζεται στην ιδέα ότι οι ρογμές και οι ατέλειες δεν πρέπει να κρύβονται, αλλά να γίνονται μέρος της ομορφιάς ενός αντικειμένου και το παραλυρίζουν τους ανθρώπους.
0: Δεν ισχύει στην Ιαπωνία άμα ραγίσεις το γυαλί, το φτιάχνουν το γυαλί.
1: Το φτιάχνουν με χρυσές ενώσεις.
0: Μάλιστα,
1: κοίταξε,
0: ωραίο.
1: Αν μου ραγίσεις το γυαλί, την καρδιά, και
0: ναι,
1: μετά έρθεις με κάποιο χρυσό και μου πεις συγγνώμη, εννοείται
0: είναι
1: θα
0: λογικό,
1: ενωθώ.
0: Είναι λογικό, ναι.
1: Θα ενωθώ. Έτσι. Τώρα αν έρθεις και μου πεις συγγνώμη, μετάνιωσα, χωρίς χρυσό.
0: Με ένα πιτόγυρο.
1: Με
0: ένα χάμπουργκερ. Ένα μπιφτέκι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι, έχεις.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
4: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Τζάμπο. Άντμιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη. Hey, the best hits ever.
4: 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
5: Και πώς μπορείς να βγεις διπλά κερδισμένος ψωνίζοντας έτσι τα ψώνια της ημέρας, της εβδομάδας ή του μήνα? Πηγαίνεις στα Lidl, γιατί σκανάρεις την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπαίνεις στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια γύρνα την τύχη σου.
6: Λοιπόν, πάρα πολύ απλά τα βήματα. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου, ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις στην επόμενή σου αγορά και σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας 25 ευρώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

0: Αγαπημένο στο Eddie Swim στην τραγουδάρα The Door, εδώ στο πρωινό Velvet. Και δεν θα πω πολλά. Θα πω Μαρία Μπεκατόρου και το Chase, ναι, που είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και ναι, χθες είχε μια ερώτηση.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε να ακούσουμε.
2: Τι μήκος περίπου έχει το μό. Α, θα το πω. Τι μήκος περίπου έχει το μόριο ενός άντρα στη Μεγάλη Βρετανία που διεκδικεί μία θέση στα ρεκόρ Guinness, ναι, με τον τίτλο του μικρότερου ανδρικού μορίου στον κόσμο. Α1 ίντσα, Β2 ίντσες, Γ2,5 ίντσες. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν λέμε ίντσα, μπορείς να μου δείξεις?
3: Κοίταξε.
2: 2,5% στα δίχτυα μου,
3: προς
2: δηλαδή.
3: Προσπάντως, είχα διαβάσει περίπου στο εκατοστό.
2: Τι στο εκατοστό?
3: Για το μόριο. Για το μικρότερο.
2: Τόσο.
4: Με το συμπάθειο πάντα.
2: Ποιο συμπάθειο, χαρά, εδώ πέρα δεν υπάρχει. Ποιο δεν υπάρχει, εδώ είναι εξαφάνιση. Ποιο συμπάθειο. Εδώ μιλάμε για αυτό, είναι 2,5 εκατοστά. Αλήθεια, ρε παιδιά.
1: Πόσο είναι τα 2,5 εκατοστά, πόσο είναι, δεν είναι.
0: Μία ίντσα είναι 2,5 εκατοστά, ναι.
1: Και τελικά ποια ήταν η ίσω, εγώ με το
0: ξέρω. 2,5 εκατοστά, μία ίντσα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει 2,5 εκατοστά. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είμαι σίγουρη ότι μέχρι και αυτό θα έχει το θράσος να κερατώνει μία κοπέλα. Είμαι 100% σίγουρη, ας πούμε ότι το λένε Σεμπάστιαν.
0: Ναι, ο Σεμπάστιαν.
1: Ότι ο Σεμπάστιαν με την μία ίντσα,
0: ναι,
1: θα το παίζει και. Είμαι 100% σίγουρη.
0: Έχει το όνομά του στο βιβλίο Guinness.
1: Τέλος. Εγώ κούκλα μου είμαι στον Guinness τώρα. Τι να μου κάνω, monogamy and this shit.
0: No, no.
1: No.
0: Oh, no.
1: I'm all over the England. Τι που είναι, που έγινε η έρευνα.
0: Difficult. Πολύ δύσκολα τώρα.
1: Ίντσα, ρε φίλε. Αυτός μπαίνει, βγαίνει, δεν είναι.
0: Όχι, όχι.
1: Τίποτα, σαν φτέρνισμα είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Κουκλάρα Νέλη Φουρτάτο, I'm like a bird, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω για τα γυρίσματα του νέου κύκλου του Emily in Paris. Δεν ξέρω ποιοι είστε φαν.
0: Θα γίνει φέτος στη Μύκονο, κακός χαμός.
1: Ήρθε Ελλάδα, παιδιά. Συμβαίνει τώρα. Ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Mm-hmm. Είναι αποκλειστικά πλάνα, τα χάζεψα λίγο, που είναι η Lily Collins, η οποία εντάξει. Είναι θεά για μένα. Είναι λίγο αδύνατη για μένα. Δεν μπορώ να δω και αυτό το κρακ-κρακ. Αλλά είναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Καλά, εμείς οι παλιότεροι την αγαπάμε γιατί έχει μπαμπά το Phil Collins.
1: Ναι, ρε εσύ. Είναι στη μικρή Βενετία, τους ανεμόμυλους και τις παραλίες Πάνορμος και Άγιος Ως, σε περίπτωση που είστε εκεί τριγύρω, γιατί έχει ξεκινήσει και η περίοδος της σεζόν.
0: Ναι, ναι, ξεχάστε, παιδιά. Τα νίκια θα έχουν πάει τώρα και.
1: Θα γίνεται χαμός και σε κεντρικούς δρόμους, όπως η Αγίας Παρασκευής, Μητροπόλεως, Μητροπόλεων, μπλα μπλα μπλα. Ωστόσο, το νησί των Ανέμων λέει δεν θα είναι η μοναδική στάση της παραγωγής του Emily Paris, ναι. Καθώς γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν και στη Σαντορίνη. Λες και εσύ που θα πήγαιναν. Σαντορίνη, θα πήγαιναν και Μύκονο.
0: Σωστό.
1: Και καλό θα είναι να πάρουν όμως δείγμα από όλο το Greek hot lover που έχουμε να προσφέρουμε ως πολιτισμός και ως Ελλάδα.
0: Τι εννοείς?
1: Γιατί έφερε στον συμπροταγωνιστή της αυτή τώρα για να κάνει τις σκηνές.
0: Ποιο να φέρει?
1: Να πάει, να δείξει. Αυτή μας δείχνει τώρα κάθε φορά πήγε στη Ρώμη, βρήκε τον απόλυτο Θεό. Πήγε στο Παρίσι, βρήκε τον απόλυτο άντρα.
0: Και άλλη, η Βαρντάλος είχε έρθει και βρήκε τον, πώς το λένε, τον Γιωργούλη.
1: Ναι, μάλωσε με τον απόλυτο άντρα στο Παρίσι, πήγε να πιει μια μπύρα, ένα μπυράκι μόνη της να ηρεμήσει, βρήκε έναν άλλον Θεό. Να δείξει εδώ στην Ελλάδα.
0: Το μέσο όρο.
1: Ναι, να δείξει. Όχι, δεν λέω ότι δεν έχουμε θεούς. Να δείξει όμως. Το potential, τη διαδικασία, πώς θα σου το πω.
0: Ναι, είναι κατάλαβο.
1: Να καθίσει να φάει το καλαμαράκι, να έρθει να τη πει άλλο. Α, κούκλο. Να το. Όλο.
0: Ναι,
1: το σωστό όμως. Όχι το παριζιάνικο και το ιταλικό. Το γνήσιο, το ελληνικό το φλερτ. Το έχω κότες στην αυλή. Θα σε έχω βασίλισσα. Αυτό το φλερτ.
0: Κότες στην αυλή.
1: Ναι, εκεί δεν μπαίνουν οι κότες.
0: Ναι,
1: α, τρόμαξα, νόμιζα ότι τις έβαλα.
0: Όχι, καλά τις έβαλε στην αυλή.
1: Εντάξει,
0: έχω ένα κοτέτσι στην αυλή. Αλλά
1: θα
0: ποιος...
1: σε έχω βασίλισσα, ζαργάνα μου. Να την πει ένα ζαργά.
0: Κατάλαβα. Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Αυτό είναι μια σπουδαία ιδέα για την παραγωγή τώρα του κύκλου αυτού.
0: Έχεις ένα δίκιο. Ένα δίκιο.
1: Όχι, πάει ο άλλος τώρα. Baby. Oh my god. Let me pour you some wine.
0: Μπορεί το κορίτσι να είναι τυχερό να πέφτουν όλοι.
1: Όχι, βούρ στο μπατσά, ελληνικό φλερτ. Κανονικό. Ζαργανίστικο.
0: Όχι, ωραία.
1: Τέλος
0: πάντων, τώρα. Πάμε να διαφημίσεις.
2: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
3: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zeekr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zeekr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zeekr. Seek more.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
6: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί. Και εκεί. Χρήστος, βουλθάς ενέκειες.
7: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
11: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
12: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
13: Και εσύ τι είπες?
12: Happy days, ήδη!

0: μετασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Για αυτό το καλοκαίρι Happy Days.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
4: Τρίτη ώρα πρωινό Velvet, 2 λεπτά μετά τις 9.
5: Καλημερούδια στη γλυκιά τη Δέσποινα, το Χαράλαμπο, τη Γιώτα, το Δημήτρη, το Στέλιο, το Χρήστο, τον Αντώνη, τον Σάκη και την Πετρούλα.
4: Για την περιφερειακή, για να δούμε την κίνηση. Στο ύψος Τούμπας Τριανδρίας και τα δύο ρεύματα είναι στα κόκκινα. Όσοι κινήσετε από δυτικά προς ανατολικά, προβλήματα θα υπάρχουν και μετά από την Τούμπα. Από ό,τι βλέπω, σχεδόν μέχρι μετά την Πηλαία έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Στους κεντρικούς δρόμους τώρα, ξεκινώντας από ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμαλή και τα δύο ρεύματα έχουν αρκετά προβλήματα. Μέχρι σχεδόν και στην Κατσιμίδη, που και εκεί η κάθοδό τη, από ό,τι βλέπω, έχει αρκετό όγκο οχημάτων. Τσίμισκη και Εγνατία σχετικά καλά. Στις διασταυρώσεις πια εκεί στα πανεπιστήμια, στα δικαστήρια, συγγνώμη, ναι. Και πάνω στο Βαρδάρι, στο Φανάρι, είμαστε στα κόκκινα. Κάθοδος Μήκη Θεοδωράκη, κλασικά τα προβλήματά της. Τώρα στη Λεωφόρο Δωροποτάμου πια έχουμε αυξημένη κίνηση εκείνο το Φανάρι στη διασταύρωση από την 28η και μετά, όπως σημαίνει και στη Μαρίνο, αντίπα με την Καρολή και Δημητρίου. Η Μεγάλη Αλεξάνδρου κινείται καλά και με Άνδρο επίσης. Πάμε να απολαύσουμε τις τραγουδάρες μας με Αχά και Take On Me. Και όταν επιστρέψουμε, πράγματα που μας κάνουν ευτυχισμένους και δεν είναι τα χρήματα.
5: Τι ωραία. Δώστε τα χρήματα σε μένα. Θα σας τα προσέχω εγώ.

0: Αναστέζια, Left Outside Alone εδώ στο πρωινό Velvet της Τρίτης και θα μιλήσουμε τώρα για πράγματα, λέει, που μας κάνουν ευτυχισμένους και δεν είναι τα χρήματα.
1: Ναι.
0: Δεν το λέμε εμείς, το λέει το Hack Spirit, είναι αμερικάνικο site αυτοβελτίωσης.
1: Ναι.
0: Και ο Martin Seligman είναι από τους ιδρυτές, λέει, της θετικής ψυχολογίας και life coach.
1: Yes.
0: Λοιπόν, νούμερο ένα, λέει, βαθιές αυθεντικές σχέσεις. Το να έχετε ανθρώπους μαζί σας, είτε είναι στενοί φίλοι, είτε μέλη της οικογένειας ή υποστηρικτικοί συνάδελφοι, μπορεί να αντισταθμίσει, λέει, το άγχος και να προσθέσει σημαντικό νόημα στις καθημερινές εμπειρίες σας.
1: Εννοείται, αν μου πληρώνουν τους λογαριασμούς.
0: Τι λέει αυτό, ρε παιδί.
1: Άμα λέω, ρε παιδί,
0: ναι,
1: μου εντάξει,
0: okay, δεκτό.
1: Ναι.
0: Δραστηριότητες, λέει, που μας απορροφούν. Μπορεί να γράφετε κείμενα.
1: Ωραίο.
0: Να παίζετε ένα μουσικό όργανο, να ζωγραφίζετε, γενικά οποιαδήποτε δραστηριότητα σας κρατάει σε ενδιαφέρον και δεν σας στραγγίζει.
1: Το πλέξιμο που είναι στη μόδα τώρα
0: τελευταία. Το πλέξιμο, μπράβο. Έτσι, μελέτες δείχνουν ότι τα άτομα, λέει, που βιώνουν τέτοιες συνθήκες τείνουν να αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Νούμερο 2, νόημα και σκοπό στη ζωή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, περιλαμβάνει να αισθάνεστε, λέει, συνδεδεμένοι με κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό σας. Αυτό θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, ένα κοινωτικό έργο, μια επιδίωξη, μια προσωπική αποστολή, κάτι.
1: Να σώσουμε την Τούμπα από το πάρκινγκ.
0: Από το δύσκολο πάρκινγκ.
1: Τη Λαμπράκη συγκεκριμένα.
0: Ναι. Ενσυνειδητότητα και αυτοσυμπόνια. Αλληλένδετες πρακτικές που διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας και ανταποκρινόμαστε στα σκαμπανεβάσματα της ζωής.
1: Προτιμώ τα λεφτά.
0: Και κλείνουμε με το πράξη καλοσύνης και συνεισφοράς.
1: Ωραίο αυτό. Ναι, εννοείται.
0: Να έχεις τα λεφτά και να προσφέρεις και στους φίλους.
1: Εννοείται, ρε παιδιά. Για να σας γλιτώσουμε από τον κόπο τώρα.
0: Έτσι.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αγαπημένος, λατρεμένος Λιούς Καπάλτη, Someone You Loved. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Εδώ και με τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.
1: Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, μια μέρα που φέρνει ουσιαστική ενέργεια, ηρεμή σε όλα τα ζώδια, ιδανική για ξεκαθαρίσματα και προσωπικές αποφάσεις. Πιο αναλυτικά για τους κρύους, η μέρα σας οθεί να πάρετε πρωτοβουλίες και να αφήσετε πίσω σας καταστάσεις που σας κουράζουν ψυχολογικά. Τα βράκια, η Τρίτη σας βοηθάει να νιώσετε μεγαλύτερη σιγουριά για τον εαυτό σας και να εκφραστείτε πιο καθαρά. Για τους διδύμους, η μέρα σας καλεί να κινηθείτε πιο προσεκτικά και να ακούσετε περισσότερο τη διέστησή σας. Καρκινάκια, η Τρίτη σας βοηθάει να επικεντρωθείτε περισσότερο στις προσωπικές σας ανάγκες. Για τους λέοντες, η μέρα σας καλεί να οργανώσετε καλύτερα τις υποχρεώσεις σας. Παρθενάκια, η μέρα φέρνει περισσότερη αισιοδοξία και σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε πιο καθαρά τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά σας. Για τους ζυγούς, η μέρα σας βάζει σε διαδικασία βαθύτερων σκέψεων και ξεκαθαρισμάτων. Σκορπιή, η Τρίτη στρέφει το ενδιαφέρον σας στις σχέσεις και τις συνεργασίες σας. Τοξότη, η μέρα σε καλεί να ασχοληθείς περισσότερο με την καθημερινότητά σου και να την οργανώσεις καλύτερα. Εγώ και ρε, η μέρα φέρνει περισσότερη αυτοπεποίθηση και σε βοηθάει να εκφράσεις δημιουργικά τις ιδέες σου. Για τους υδροχόους, η μέρα στρέφει το ενδιαφέρον σας σε θέματα οικογένειας, σπιτιού και προσωπικής ισορροπίας. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η μέρα φέρνει αυξημένη κινητικότητα και πολλές συζητήσεις που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είσαι εδώ.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2263 18.
6: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Beauty Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και έχω true story, γιατί το Σάββατο πήγαμε στα Lidl, ψωνίσαμε τα πάντα, αλλά ειδικά πήραμε κάτι φιλέτα κοτόπουλο και κάτι λουκάνικα, τα οποία την Κυριακή τα τραπεζώσαμε στον Νίκο με την Άννα που ήρθαν οι φίλοι στο σπίτι.
2: Έτσι πρέπει.
1: Και λέω, Νίκος, καταλάβαμε, λέει, και να μην ξέρεις, λέει, ποιο σπίτι είναι.
2: Ναι.
1: Από τη μυρωδιά θα ερχόμασταν εδώ.
2: Τίποτα, έτσι, παιδιά. Τώρα...
1: Ήτανε, παιδιά, απίστευτα. Πάρα
2: αυτό
1: πολύ.
2: Είναι μονόδρομο. Να πα στα Lidl, να προμηθευτεί τα πάντα από ό,τι θε από κρέα και μετά να καλέσει την παρέα σου. Γιατί στα Lidl ξέρει ότι θα βρει φρέσκο κρέα 100% εγγυημένο.
1: Ακριβώς.
2: Αφού ελέγχεται και συνέχεια και μάλιστα από τη Βέλτια. Και έρχεται πάντα σε ασφαλή συσκευασία για να μην χάνει ούτε τη διατροφική του αξία, ούτε και τη γεύση του.

0: Bruno Mars, I Just Might. Εδώ είμαστε πρωινό, βλέπετε εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και ο Γρηγόρης Αρνότογλου είχε καλεσμένο το Θεοδωρή Αθερίδη.
1: Πολύ αγαπημένο.
0: Μετά από τα 3 λεπτά ερώτηση που έκανε,
1: ναι,
0: θα ακούσουμε το 1 λεπτό απάντηση που έδωσε ο Θεοδωρή Αθερίδη.
1: Ναι,
0: για
1: ναι,
0: πάμε
1: ναι,
0: να
1: ναι.
0: ακούσουμε. Εδώ είμαστε.
2: Αυτό που θα σου πω, το έχω πει σε ταινία μου. Που έλεγα, είμαι πολύ καλό στο να κάνω σχέσει. Δεν είμαι καλό στο να χωρίζω. Δεν μπορώ να κοιτάξω κάποιο στα μάτια και να το πω χωρίζουμε.
3: Πολλοί κόσμοι.
2: Λοιπόν, δεν έχουμε πει ποτέ αυτή τη λέξη καταρχά. Εγώ με τη Σμαράγδα. Πρώτον. Δεύτερον, δεν έχω χωρίσει με κανέναν άνθρωπο στη ζωή μου. Είναι γνωστό ότι δεν είχα πάρει διαζύγιο από από τη γυναίκα μου.
3: Με
2: ανθρώπου που έχω ζήσει 20 χρόνια, ναι, τι σημαίνει χωρισμό, πάμε να δούμε λίγο. Ξέρει πώ έχουν οσμωθεί δύο άνθρωποι. Ξέρει πόσα πράγματα κουβαλάει η Σμαράγδα που είναι Θοδωρή και πόσα κουβαλάω εγώ που είμαι Σμαράγδα. Δηλαδή, αν πει κάποιο χωρίζουμε, ναι, και που το πε, τι έγινε. Παρ' όλα αυτά, δεν προσπαθώ να επεκφύγω. Γιατί συνεχίζουμε με τη Σμαράγδα, είμαστε, βγαίνουμε, τρώμε, περνάμε γιορτέ μαζί, κάνουμε κτλ. Δεν έχει μπει για μας κάτι. Κανένας δεν έφτιαξε τη ζωή του παρακάτω με κάτι και γενικότερα θα το πω αλλιώς. Με τη Σμαράγδα δεν θα χωρίσω ποτέ στη ζωή μου. Εγώ δεν έχω χωρίσει ούτε με πεθαμένους. Εγώ στους πεθαμένους μου μιλάω κάθε βράδυ.
1: Ωραία. Κοίταξε τώρα. Εγώ το συμπαθώ.
0: Πολύ συμπαθή.
1: Ναι. Και
0: ταλαντούχος πάρα πολύ, ναι.
1: Πάρα πολύ ταλαντούχος. Καλά και την Καρή, δεν το συζητάω. Αυτά εννοείται ότι είναι μια μπουρδα και μισή. Είναι μια μπουρδα. Δηλαδή δεν θα, δεν θα το καταφέρετε να μας περάσετε ότι θα περνάω τα Χριστούγεννα με τον πρώην μου και το Πάσχα με τον πρώην μου, γιατί εγώ δεν χωρίζω τους ανθρώπους, τους κουβαλάω. Μπορώ να κουβαλάω κομμάτια και να είμαι μια χαρά και να είμαστε χωρισμένοι. Ο καθένας να τα περνάει με τους δικούς του.
0: Τώρα,
1: οσμώθηκαν και μύρισαν και κενώθηκαν και ζήμωση.
0: Να βάλουμε και ένα καπνιστό ουίσκι στην άκρη, να πιούμε,
1: ναι,
0: και εντάξει.
1: Τώρα πήραμε λίγο τις λέξεις και τις κάναμε. Εντάξει. Το Θοδωρή. Εντάξει, φτάνει.

0: Τραγουδάρα από Katy Lang, Constant Craving, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω για τους Gen Z, Gen Zers, πώς
0: yes.
1: προφέρεται.
0: Yes, yes.
1: Και millennials όμως, mm-hmm. που δίνουν ποσοστά προτίμησης στο ghosting,
0: ναι.
1: παρά σε ένα μήνυμα, ξέρεις, του τύπου να δεν πάει, δεν γίνεται, δεν θέλω να άλλη επιδρομέα. Σχετική έρευνα λέει πάνω από 10.000 άτομα. Σε πάνω από 10.000
0: μεγάλο
1: άτομα.
0: Δείγμα, πολύ μεγάλο δείγμα.
1: Ναι, και τη γενιά Gen Z και Millennials αποκαλύπτει ότι 85% έχει πέσει θύμα ghosting.
0: Mm. Πόσο?
1: Το 85%.
0: 85%.
1: Ναι. Και το ανταποδοτικό ghosting ανέρχεται στο 76%.
0: Τι ποσοστά είναι αυτά, ρε παιδιά.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Πολύ μεγάλα, ναι.
1: Δηλαδή, όλοι όσοι λέμε, να, εγώ ποτέ δεν θα. Ναι, 76% κάνουμε. Mm-hmm. Κάνουμε το ίδιο σε κάποιον άλλον.
0: Ναι.
1: Γιατί όμως το ghosting είναι κάτι τόσο το δημοφιλές? Νούμερο 1. Μηχανισμός προληπτικής άμυνας. Αν έχεις πληγωθεί, λέει, στο παρελθόν από κάποιον που εξαφανίστηκε, το υποσυνείδητό σου σε οθεί να φύγεις. Να φύγεις πρώτος εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Η φοβία της σύγκρουσης, το νούμερο 2.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό λίγο το πιστεύω. Δηλαδή, πώς ξεκινάς ένα τέτοιο μήνυμα, τι να πεις, πώς. Καλημέρα, Ελένη, ναι. δεν θέλω να.
0: Μην με ξαναπάρεις.
1: Είναι ναι. λίγο περίεργο.
0: Ναι, έχει μια λογική, ναι.
1: Το burnout των προσδοκιών, στο νούμερο 3. Ζούμε, λέει, σε μια εποχή του υπερσυνδεδεμένου κόσμου. Οι Gen Zers και οι Millennials νιώθουν συχνά ότι κατακλείζονται από απαιτήσεις από τους γύρω τους. Οπότε λένε, ξέρεις κάτι, drop mic, δεν θέλω άλλο, φεύγω,
0: ναι,
1: κατεβάζω
0: μάνα,
1: ρολά.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εντάξει, τώρα και αυτό θα μπορούσες βέβαια να πεις ότι. Είναι ανακουφιστικό αυτό.
0: Εντάξει.
1: Γι' αυτό το επιλέγουνε.
0: Ναι, okay.
1: Η τελευταία αιτία δείχνει αυτό, ότι το ghosting είναι ανακουφιστικό. Το 89% όσων κάνουν ghosting νιώθουν ανακούφιση και όχι ενοχή. Ειδικά οι γυναίκες, 91%.
0: Έχω συγκλονιστεί πραγματικά με τα ποσοστά. Όλα τα ποσοστά από την αρχή που έχεις πει. Έχω
1: ναι,
0: συγκλονιστεί.
1: Νιώθουν ότι γλίτωσαν από μια άβολη ή πιεστική κατάσταση. Αυτή η άμεση επιβράβευση του εγκεφάλου, η μείωση του άγχους δηλαδή, είναι που κάνει τη συμπεριφορά
0: για
1: του κόσμου.
0: Αλλά και λίγο τον άλλον, τι το προκαλείς όμως την άλλη.
1: Ξέρω εγώ. Είναι στενάχωρο για τον
0: είναι,
1: άλλον.
0: Είναι,
1: λέει και ένα του τύπου, έλα τώρα τι της έκανα, τι έγινε, τι μπορεί να συνέβη. Πρέπει να ξεχωρίσεις ότι κάποιος που σου κάνει ghosting δεν καθορίζει τη δικιά σου προσωπικότητα και
0: καλά,
1: τη δική σου
0: συμπεριφορά,
1: αλλά τη δική
0: έτσι,
1: του.
0: Έτσι, σωστό, πολύ Άξι. Σωστό. Πολύ σωστό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, πάμε να κλείσουμε την τρίτη μας ώρα.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr. Και στην εφαρμογή. Το είπα πουσιά, ξέρει.
6: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
7: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
8: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
9: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
10: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
11: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
17: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet, Βασίλης και Αναστασία, 2 λεπτά μετά τις 10.
18: Καλημερούδια στην Έλενα, τη Δέσποινα, τον Παναγιώτη, την Ελένη, τον Μάριο, την Άννα και την Αθηνά.
17: Καλό είναι να μπείτε και στο lavijewelry.gr να δείτε τις επιλογές σας, γιατί δίνουμε καθημερινά 20 ευρώ δώρη επιταγή. Είναι πολύ εύκολα. Στον αριθμό Viber του σταθμού 6931-968-968 γράφετε Λαβί κενό και ονοματεπώνυμο.
18: Λοιπόν, παιδιά, τα αγαπημένα μας Λαβί, τα οποία είναι σε Εύωσμα, Μπελόκηπους, Ωραιόκαστρο, Χαμός, Τούπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά.
17: Ένα κοντά σας.
18: Έχουν τρομερή προσφορά στο κατάστημα Λαβή στον Εύωσμο. Ένα συν ένα δώρο με κάθε αγορά από 22 ευρώ και άνω. Διαλέγετε και παίρνετε ένα ακόμα κόσμημα εντελώς δωρεάν από επιλεγμένη συλλογή.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Relax, take it easy και πράγματα λέει που, λόγους μάλλον που υπάρχουν τεράστια ωφέλη για την υγεία μας σύμφωνα με την επιστήμη όταν κάνουμε πολλή συνέβρεση.
1: Ναι.
0: Σεξουαλική.
1: Τώρα έχω σοκαριστεί και μόνο που το άκουσα.
0: Είναι νέα μελέτη φρέσκια από το Πανεπιστήμιο του Όρεγκον.
1: Ναι, σημαντικό ακούγεται.
0: Έτσι πολύ. Έδειξε ότι οι άνθρωποι που είχαν, που είχαν σεξ, λέει, παρουσίασαν καλύτερη ψυχολογία την επόμενη μέρα με τη θετική επίδραση να κρατά τουλάχιστον ένα 24ωρο.
1: Εμένα αυτό όμως με ενοχλεί.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή φαντάσου τώρα αυτό που βιώνω έξω.
0: Ναι, ναι.
1: Που από το πουθενά εκεί που πίνω ήσυχη το καφεδάκι μου έρχεται ο Βασίλης και λέει έκανε σεξ χθες. Λάμπης. Όχι, δεν είναι, απλά κοιμήθηκα. Όχι, επειδή. Όλο αυτό φαντάζω όντω να είχα κάνει και να υπερέλαμπα και να έρχομαι να αντιμετωπίζω κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Σκάτζελα! Έκανε τέτοιο! Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Δεν γίνεται. Ισχύει, ναι. Το ενδιαφέρον τη έρευνα σα λέει είναι ότι όσοι είχαν πιο ενεργή σεξουαλική ζωή ήταν πιο συγκεντρωμένοι, πιο έρημοι και πιο ικανοποιημένοι στη δουλειά του. Οι ερευνητέ βέβαια δεν εξήγησαν ακριβώ το μηχανισμό πίσω από αυτό, όμω η σύνδεση λέει ήταν ξεκάθαρη και σημαίνει ότι βοηθάει πάρα πολύ την καρδιά. Εντάξει, τα έχουμε πει αυτά κτλ. Συνδέεται με καλύτερη υγεία, λέει, του προστάτη για του άντρε, ενισχύει το νοσοποιητικό, σε κάνει να δείχνει, λέει, πιο νέο νέα.
1: Εντάξει το, και εμένα είναι λίγο παράνομο να δείχνω και πιο νέα, δεν μπορώ.
0: Επηρεάζει θετικά τον εγκέφαλο, μειώνει το στρες.
1: Πολλά ωφέλη.
0: Πολλά. Έτσι, και γενικότερα η καλύτερη διάθεση, μειωμένη ένταση και συνολική ευεξία είναι αυτά, λέει, που προσφέρει σχεδόν η καθημερινή ενασχόληση με το σπορ. Θα το πω έτσι.
1: Κάποιος πιο πονηρός από εμένα θα έλεγε ότι προσφέρει περισσότερο ωφέλη και από την γυμναστική.
0: Ναι.
1: Γιατί η γυμναστική δεν είναι ότι φεύγεις από το γυμναστική και έχεις τέλεια διάθεση.
0: Σωστό.
1: Σαν αγκαρία το.
0: Σωστό.
1: Δεν ξέρω. Κάποιος πιο πονηρός.
0: Πιο σωστή. Ναι. Σωστή.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Cyrus στο υπέροχο Flowers εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω έρευνα,
0: ναι,
1: που λέει ξεκάθαρα πλέον τι ώρα πρέπει να τρώμε το βραδινό μας,
0: ναι,
1: αν θέλουμε έναν πιο υγιή μεταβολισμό.
0: Α, για πες, σημαντικό.
1: Η Dr. Σαράνια και από την Milo Clinic, μία τέλος πάντων,
0: ναι, ναι,
1: ειδικός,
0: ναι,
1: στη μακροζωία.
0: Α, είναι και ειδικός, ναι.
1: Και στην κυταρική γύρανση,
0: mm-hmm,
1: υποστηρίζει σε σχετικό άρθρο που δημοσιεύτηκε στη Vogue,
0: ναι,
1: την κλασική,
0: yes,
1: πως το ιδανικό βραδινό είναι πολύ πιο νωρίς από ό,τι το έχουμε στο μυαλό μας.
0: Πόσο είναι, 8, 9?
1: Κυρίως 6.
0: Τι 6?
1: Πριν τις 6 το απόγευμα.
0: Τις 6 το απόγευμα θα φάμε βραδινό.
1: Τις Κυριακές ακόμα νωρίτερα, περίπου λέει στις
0: 4.30.
1: Ο λόγος, λέει, που ο οργανισμός μας λειτουργεί με, ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι επειδή ο οργανισμός μας λειτουργεί με βάση τον κυρκαδικό ρυθμό,
0: ναι,
1: το εσωτερικό ρολόι που ρυθμίζει, ναι, ναι, ναι, τον ύπνο, την ενέργεια και τον μεταβολισμό,
0: ναι.
1: Όταν το βραδινό γίνεται αργά, το σώμα συνεχίζει να δουλεύει σε φάση πέψης την ώρα που θα έπρεπε να προετοιμάζεται για ξεκούραση. Αντίθετα, ένα δείπνο βραδινό πιο νωρίς φαίνεται να υποστηρίζει καλύτερα τη μεταβολική λειτουργία και την υγεία του εντέρου. Είναι, λέει, η ίδια ξεκαθαρίζει πως η λογική δεν είναι να κοιμάσαι και πεινασμένος,
0: ναι,
1: αλλά η μακροζωία, όπως λέει, βασίζεται σε συνήθειες που μπορείς να τις ακολουθήσεις σταθερά και όχι σε ακραίους περιορισμούς που καταρρύνουν μετά από λίγες μέρες.
0: Άμα φας 6 ώρα και κοιμηθείς στις 12, τι, δεν θα πεινάσεις?
1: Καλό θα είναι να μην κοιμηθείς στις 12, ειδικά αν ξυπνάς νωρίς, γιατί πρέπει να καλύπτουμε και το 8ωρο του ύπνου. Σύμφωνα με το.
0: Ακούει,
1: εντάξει, τώρα 6, και βράδυ. Ποιος τρώει βασικά βράδυ, ποιος τρώει βραδινό? Εγώ δεν.
0: Εγώ τρώω.
1: Δεν γίνεται, δηλαδή, τι θα πεις, θα μαγειρέψετε?
0: Όχι,
1: για να
0: παιδάκι,
1: φάτε.
0: Δεν θα μαγειρέψει, έχει φαγητό. Αν παράμε το μεσημέρι, θα φας, ξέρω, στις 8 κάτι.
1: Και θα καθίσεις σαν στόκο στο στομάχι. Πώς θα κοιμηθείς μετά?
0: Πολύ ωραία. Που, δεν μιλάμε, πέφτω νεκρός που λένε, δεν έχω θέμα.
1: Α, κυριολεκτικά, γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει να τρως πριν τις 6 για να μην πέφτεις νεκρός.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα το δοκιμάσω, δεν είμαι αφοριστικός.
1: Και Κυριακές πριν τις 4.30.
0: Άσε μας μόνο τώρα, 4.30 ώρα καφέ πίνουμε. Θα φάμε με βραδινό.
1: Θα φας και εκείνη την ώρα μια σαλατούλα ή ένα γιαουρτάκι και έτοιμος.
0: Να κρατήστε.
1: Έτοιμος για ύπνο.
0: Έτοιμοι για διαφημιστικά, παρακαλώ.
1: Βεβαίως.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
6: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
7: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
8: Το Balkan Classic Contemporary Festival επιστρέφει για 5η συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη στις 22, 23 και 24 Μαΐου. Παγκοσμίως καταξιωμένοι χορευτές και χορογράφοι καλούνται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες. Οι χορευτές με κορυφαίες βαθμολογίες κερδίζουν υποτροφίες. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε σεμινάρια. BCC Festival, η γιορτή του κλασικού χορού που έχει γίνει θεσμός. Επισκεφτείτε και δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα bccfest.com.
9: με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος

0: Ναι, Κλάουρα Νοντσέ, εδώ στο πρωινό Velvet, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών. Και σήμερα τώρα στο πρωινό της Τρίτης,
1: ναι,
0: στο πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα.
1: Φρέσκο,
0: τι να κάνει ο Γιώργος, παιδιά.
1: Τι
0: τον κάνατε, δηλαδή, ναι, τώρα σας παρακαλώ. Για ακούστε λίγο τι έγινε.
2: Αυτή είναι η Eurovision. Μην μου κόβετε το κεφάλι λίγο, παιδιά.
1: Άμπραβο.
2: Να κάνουμε και σκηνοθεσία. Να κάνουμε και σκηνοθεσία, δεν με πειράζει. Λοιπόν, αυτή είναι η Eurovision. Αυτό είναι το mentality της Eurovision. Δεν είναι δυνατόν. Τι να κάνω, ρε Δέσποινά μου. Δεν είναι ρε αγαπημένη μου, δεν μπορώ πια άλλο. Δηλαδή βλέπω ότι με πάνε μέχρι εδώ. Τι να κάνω, γάμο, σε αυτήν την εκπομπή πια. Δεν πειράζει. Ένα μισή μήνα σε έπρεπε να πάω στο σπίτι μου, να πάω στο διάολο να τελειώνει η φασαρία. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Ένα μισή μήνα σε έμεινα. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, θα τα πούμε στην πορεία για την Eurovision.
0: Θα τα πούμε. Άντε, το τσατίσαν. Δεν του κόψαν εκεί το κάδρο, εκεί τον κόψαν το κεφάλι.
1: Ολόκληρο εκεί.
0: Τι να κάνει.
1: Ωραίο.
0: Να πάει στα κομμάτια.
1: Πάνω μέχρι κάτω. Τι το κόβετε.
0: Σα
1: άρεσε. Εντάξει.
0: Εντάξει, ωραίο.

0: Με τη Σέρ και τον Ντόβε Λαμόρε θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7 στο πρωινό της Τετάρτης και θα σας ευχαριστήσουμε θέρμα που ήσασταν μαζί μας στο πρωινό της Τρίτης.
1: Μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και τον Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε?
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και
5: Μπούμπης. Υπάρχουν δώρα με συναισθηματική αξία. Υπάρχουν δώρα με χρηματική αξία. Και υπάρχουν και αυτά που αλλάζουν εντελώς το παιχνίδι. Μιλάμε για τα 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει και κληρώνει κάθε εβδομάδα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η συμμετοχή είναι απλή. Συγκεντρώνεις δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και περιμένεις την ημέρα και την ώρα της κλήρωσης Happy Go 30 για να δεις αν είσαι ο τυχερός.
6: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Πολυτέλεια που συναρπάζει, τεχνολογία που εντυπωσιάζει, design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
10: Εδώ είμαι λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Είναι το πρωινό της Τρίτης, 19 Μαΐου σήμερα. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Με τον ωραίο, τον ζεστό ανοιξιάτικο καιρό. Ελπίζω να είστε καλά. Θα μάθω τα νέα σας σε πάρα πολύ λίγο. Συγκεντρώνω κι εγώ τις ειδήσεις της ημέρας. Έχω αρκετές και για την πόλη μας σήμερα. Λόρα Μπράνιγκαν όμως για το ξεκίνημα είναι το self-control.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Save a Life. Αυτή είναι η The Fray εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Τρίτης, 19 Μαΐου σήμερα. Εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2 με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Η χαρά φυσικά είναι στο μικρόφωνο. Το πρωί είδα ένα βίντεο μέσα από βαγόνι από το μετρό Θεσσαλονίκης και λέω μάλλον θα είναι από την επέκταση της Καλαμαριάς. Και όντως έτσι είναι, γιατί έχουν ξεκινήσει να κάνουν δοκιμαστικές διαδρομές. Δρομολόγιο λοιπόν από την Αρετσού προς την Καλαμαριά και από Καλαμαριά προς Αρετσού. Βέβαια, αν ακούσατε στο βίντεο, το Καλαμαριά προφέρεται με αγγλική προφορά, αλλά είπαν ότι θα το διορθώσουν προφανώς για να ακούγεται κανονικά στα ελληνικά, να ακούγεται σωστά στην ανακοίνωση. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ καλό σημάδι ότι επιτέλους θα παραδοθεί το καλοκαίρι, νομίζω, και η επέκταση προς την Καλαμαριά. Περιμένω τα νέα σας στο Viber του Velvet μαζί με πολύ ωραίες καλημέρες. 69 31 968 968.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

Brian Adams, Summer of 69. Και σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε και εμείς να νιώθουμε το καλοκαίρι. Θα ανεβαίνει όλο και περισσότερο η θερμοκρασία. Θα ανοίγουμε ωραιότατα τα κλιματιστικά μας για να δροσιζόμαστε. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Ελπίζω να είστε καλά και μπορεί να τελείωσε η Eurovision. Αλλά η πρώτη ερώτηση που κάνουν οι διοργανωτές στη χώρα η οποία κερδίζει είναι αν θέλει και αν μπορεί να διοργανώσει το διαγωνισμό του χρόνου. Ποιες πόλεις της Βουλγαρίας έχουν προταθεί να το κάνουν, γιατί δεν είναι μόνο η Σόφια που εννοείται πολύ θα θέλαμε να το δούμε στην πρωτεύουσα του Eurovision. Ευτυχώς είναι και κοντά και μπορούμε να πάμε κιόλας. Αλλά εκτός από τη Σόφια έχουμε και το Μπουργκάς που ενδιαφέρεται και το Πλόβντιβ και τη Βάρνα. Θα πάρθει η τελική απόφαση. Αν και νομίζω ότι συνήθως η πρωτεύουσα κερδίζει, ειδικά στην περίπτωση της Βουλγαρίας που κερδίζει πρώτη φορά το διαγωνισμό της Eurovision και θα το διοργανώσει επίσης πρώτη φορά. Σε λίγο επιστρέφω.

0: μόνος του. Κάντο, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε.
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
3: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
4: Και εσύ τι είπες?
3: Ή Happy Days ή τίποτα!
5: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
3: Και αυτά το καλοκαίρι Happy Days.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
9: Και εκεί.
10: Και εκεί.
11: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
12: Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν

0: Αυτή είναι η Τότο με το Africa 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Για τα δικά σας νέα όμως, έχουμε ξεκινήσει επικοινωνία στο Viber 6931-968-968. Περιμένω τις καλημέρες σας λοιπόν και θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
3: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
4: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 96,8 Velvet.
1: Και πάμε για δεύτερο 60 λεπτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Την καλησπέρα μου σε όλους. Είναι Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα. Έχει αρκετή ζέστη. Νομίζω ότι το κλιματιστικό είναι απαραίτητο. Και από εδώ και πέρα πιστεύω όλο και περισσότερο. Θέλω να μου πείτε κι εσείς σε τι φάση είστε. Δηλαδή, ζεσταίνεστε? Έχετε ανοίξει κλιματισμό στη δουλειά ή στο σπίτι σας? 6931 968 968. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do, 96,8 Velvet. Και σήμερα είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σας έχω τώρα τα νέα του ζωολογικού μας κήπου, γιατί αυτή είναι μια πολύ καλή περίοδος για επίσκεψη. Παρ' όλα αυτά θα παραμείνει κλειστός. Δεν ξέρω αν θυμάστε, τον Νοέμβριο του 25 είχε εντοπιστεί ένα κρούσμα μιας ασθένειας. Αυτό το κρούσμα ήταν βρουκέλωσης, έτσι λέγεται. Και επειδή τον Μάρτιο εντοπίστηκε και ακόμα ένα κρούσμα σε άλλο ζώο από την ίδια ασθένεια, αποφάσισαν εννοείται να κάνουν και περαιτέρω ελέγχους και να πάρουν περαιτέρω δείγματα για να δουν τα υπόλοιπα ζώα σε τι κατάσταση βρίσκονται. Οπότε προς το παρόν αποφασίστηκε να μην ανοίξει ο ζωολογικός κήπος. Δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό, δηλαδή αν ας πούμε μέσα στο καλοκαίρι θα υπάρχει δυνατότητα να ανοίξει, αλλά προς το παρόν και αυτοί δεν ξέρουν, δηλαδή βλέποντας και κάνοντας.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Να, ένα πολύ ωραίο τραγούδι των 90's. Strong enough από Cher εδώ στον Velvet με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα παραμείνω στα 90's γιατί διάβασα τι έγινε σαν σήμερα, 19 Μαΐου, αλλά στις αρχές, το 1990. Η Μαντόνα λοιπόν ήταν στην κορυφή με το τραγούδι Vogue, το οποίο το ακούμε και στην ταινία Ο Διάβολος Φοράει Πράντα, το δεύτερο, το sequel. Αλλά τότε είναι από αυτές τις περιπτώσεις όπου ένα τραγούδι που δεν το πολυπιστεύουν τώρα ή ο καλλιτέχνης ή οι συντελεστές και το έχουν λίγο στην άκρη. Όμως αυτό το τραγούδι γίνεται μία από τις απόλυτες επιτυχίες και πηγαίνει στην κορυφή. Άρα το κριτήριο του κόσμου και των φαν είναι πάρα πολύ διαφορετικό και το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά βέβαια. Whitney Houston σε πάρα πολύ λίγο. I wanna dance with somebody.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το zip coding.
3: Τι είναι?
2: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
4: συγκεκριμένου κύκλου.
2: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη.
5: Ξημερωμάτω.
2: Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
4: Εξαιρείται η Κρήτη.
6: Οπ, στοπ, κάτω.
2: Σε παρακαλώ.
4: Μα τώρα.
2: Μανούσο.
7: Πίεση, φίλια, τσεχαρά. Είδα κάνετε μπρέ.
2: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
7: Κάτσε λίγο γιατί εφούντωσα.
2: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
4: Πώς και θα πεις.
2: Αν μου πεις τώρα έλα, εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
7: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
4: Αχ, Θεέ μου.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε.

0: Παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach.
0: Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
3: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

τους είναι ο Elton John, I'm Still Standing, εδώ στον Velvet, με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και σήμερα. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Έχει έρθει όλη η παραγωγή τώρα από τη σειρά Emily in Paris, έχει προσγειωθεί στην Ελλάδα, στη Μύκονο. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν γυρίσματα για τον έκτο κύκλο της σειράς. Νομίζω ότι δεν θα ησυχάσουν αν δεν κάνουν tour σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή έχουν πάει στο Παρίσι, έχουν πάει στη Ρώμη, τώρα είναι και στη Μύκονο, αλλά διαβάζω ότι θα πάνε και στη Σαντορίνη, γιατί είναι και πολύ ωραίες οι ομορφιές των ελληνικών νησιών, εννοείται. Οπότε περιμένουμε να δούμε και Ελλάδα στο καινούριο κύκλο από τη σειρά Emily in Paris. Και είναι και μεγάλη παραγωγή, δηλαδή είναι σχεδόν 100 άτομα, συν οι κομπάρσοι που έχουν επιλεγεί. Οπότε περιμένουμε πολύ καλές εικόνες.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
3: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store. Στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.

για ακόμα ένα 60 λεπτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα σε όλους, όπου και να βρίσκεστε, εννοείται, περιμένω τα νέα σας, να μου πείτε πώς είναι η σημερινή μέρα. Τώρα, αυτό που βλέπω έξω από το παράθυρο, ή είναι συννεφιά, ή είναι σκόνη, ή είναι και τα δύο. Μέχρι και τις δύο η χαρά στο μικρόφωνο παρόλα αυτά. Αμέσως τώρα φέρνω αγαπημένους Άμπα, είναι το Dancing Queen.

τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Μέρση και Ντάφι, 96,8 Velvet, εδώ είμαστε και σήμερα, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι ανακοίνωσε ότι έχει επιλέξει τους αρχιτέκτονες που θα αναλάβουν την επέκτασή του. Καταρχάς θα δούμε νέους εκθεσιακούς χώρους με νέα έργα, αλλά αυτό που ήθελα πάρα πολύ υπεύθυνη του Μουσείου είναι να κάνουν μια ειδική αίθουσα για τον πίνακα της Μόνα Λίζα. Και μάλιστα θα υπάρχει και ειδική είσοδος από την ανατολική πλευρά, νομίζω, του Λούβρου, για να μπαίνουν ξεχωριστά οι επισκέπτες εκεί. Επειδή είναι ο πιο περιζήτητος πίνακας και επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο συνωστισμός, καμιά φορά μπλοκάρουν οι διάδρομοι και οι υπόλοιπες συλλογές. Οπότε αυτό θα διευκολύνει σίγουρα την πρόσβαση στον πίνακα της Μόνα Λίζα.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Teenage James, Say Something, 96,8 Velvet με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η Χάρα στο μικρόφωνο. Αν μπείτε στο velvet968.gr, βλέπετε αναλυτικά και την λίστα με τα 10 τελευταία τραγούδια που έχουν μεταδοθεί. Και τον τίτλο και τον καλλιτέχνη, έτσι για να τα ξέρετε όλα και εσείς. Σε λίγο επιστρέφω με Bruce Springsteen και Dancing in the Dark.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σε σχέση και ρίχνεις κέρατο.

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Yay, yay, είσαι εδώ.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14 και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
10: Μασούτης. Οικονομία.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

Και κλείνουμε με Μαντόνα. Λάις Λαμπονίτα λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Στέργιο Τσουρνάβα στην παρέα σας μέχρι και τις 5. Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8. 8 με 10 έχουμε Μάσιμο. 10 με 11 I Love the 80s. 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα Mellow Velvet. Εμείς θα τα πούμε αύριο ακριβώς στις 11. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 22 63 18. Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
6: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Λένε πως δεν έχει σημασία το ταξίδι, αλλά η διαδρομή. Okay, συμφωνώ. Αρκεί να μην την πληρώνεις χρυσάφι. Γι' αυτό τι κάνεις? Μπαίνεις στις κληρώσεις Fuel Card του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε εβδομάδα 20 νικητές μοιράζονται συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Από Δευτέρα έως Πέμπτη απολαμβάνεις τη διασκέδαση στους πολυτελείς χώρους του καζίνο και φεύγεις με ντεπόζιτο full to full. Μην το κάνουμε τραγωδία. Κληρώσεις Fuel Card.
8: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
15: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Σήμερα Τρίτη, έχουμε μπροστά μας το μεσημέρι για να απολαύσουμε μουσική, να ακούσουμε τραγούδια που θα φτιάξουν τη διάθεσή μας. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας, μέχρι και τις 5 πηγαίνουμε παρέα με Αρίθα Φράγκλιν, Scorpions και Bonnie Tyler, με την οποία ξεκινώ στο Holding Out for a Hero. Μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Cheap Thrills είναι η Σία στο 96,8 Velvet. Ήσυχα τα πράγματα στην πόλη από ό,τι βλέπω. Χωρίς ιδιαίτερη κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Την καλησπέρα μου όπου και αν σας βρίσκω, στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σε λίγο θα πάμε Γαλλία. Θα ακούσουμε και το θρυλικό Bacon από το Frankie Valli. Πρώτα όμως, Aretha Franklin. Είμαστε σε μια εποχή που κυκλοφορούν συνεχώς στον κινηματογράφο βιογραφίες για μεγάλους καλλιτέχνες. Πριν από 4 χρόνια έχει κυκλοφορήσει και βιογραφία για την Aretha με τίτλο Respect. Ήταν μέτρια η ταινία όμως και γι' αυτό δεν ακούστηκε και πάρα πολύ. Για να την απολαύσουμε τώρα στον Velvet.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: I Touch Myself στο 96,8 Velvet. Σιγά σιγά μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Μάιου και μετά βέβαια καλοκαίρι. Και γύρω στα τέψαξε να βρει ποιες είναι οι χώρες της Ευρώπης που προσελκύουν τους περισσότερους τουρίστες. Ποιες είναι οι χώρες με τις περισσότερες διεθνείς διανυκτερεύσεις. Η Ισπανία λοιπόν πήρε την πρωτιά και με διαφορά από τους υπόλοιπους. Είναι η χώρα που επιλέγουν οι περισσότεροι τουρίστες για διακοπές όταν θέλουν Ευρώπη, αφήνοντας πιο πίσω την Ιταλία και την Γαλλία. Σε ό,τι αφορά στους προορισμούς της Μεσογείου, η χώρα μας έρχεται αμέσως μετά και γενικότερα βρισκόμαστε στην έκτη θέση σε ό,τι αφορά τις πιο δημοφιλείς χώρες της Ευρώπης για τις διεθνείς διανυκτερεύσεις. Συντομότατο διάλειμμα Roxette σε μία από τις μεγάλες μελωδίες τους και U2 μόλις επιστρέψω.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
6: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
7: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
8: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
6: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
8: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
8: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
9: έκανα γιο, έκανα γιο.
6: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
6: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
13: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη.

0: Για μικρούς παραδείσους.
1: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
2: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Όταν νιώθεις ότι ακόμη δεν έχεις βρει αυτό που αναζητάς σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής σου, I still haven't found what I'm looking for, το πολύ όμορφο τραγούδι των U2 και μάλιστα σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone είναι ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών στη λίστα που είχε φτιάξει το Rolling Stone με τα 500 καλύτερα τραγούδια ever, το είχε τοποθετήσει στην θέση 93. Κάπως έτσι όμως έχουμε φτάσει λίγο πριν από τις 3, συντομότατο το διάλειμμα, έχουμε πολλά ακόμη να ακούσουμε. Επιστρέφουμε, Mariah Carey, Eric Carmen, Elton John και πολλούς ακόμη.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία εφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το ePapούτσια ξέρει.
5: Μπούπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Velvet.
1: Για να συνεχίσουμε με πολύ μουσική στο 96,8 Velvet. Ευχαριστώ για τις καλησπέρες που μου στέλνετε και ανταποδίδω σε όλους. Είμαστε αρχές του Νάβας, άλλες δύο ώρες εδώ μαζί. Με Σάντρα, Weekend, Roy Orbison, Destiny's Child και τον Elton John. Μου αρέσει πολύ το I don't want to go on with you like that τώρα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Destiny Child τότε με Beyoncé στη σύνθεσή του. Independent Women, λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να πας δρόμοι και να μην επισκεφτείς Φοντάνα τη Τρέβη. Ένας απίθανος τουρίστας από τη Νέα Ζηλανδία έκανε κανονικό μακροβούτι μέσα στη Φοντάνα τη Τρέβη. Υπάρχει και το βιντεάκι το οποίο έχει γίνει βεβαίως viral παγκοσμίως. Ο άνθρωπος λοιπόν έκανε μακροβούτι, βούτυξε με τα ρούχα κανονικά μέσα στο συντριβάνι. Έπειτα περπατούσε και λίγο μέχρι η αστυνομία να τον απομακρύνει και να του βάλει πρόστιμο 500 ευρώ. Οι Ιταλοί βεβαίως έγιναν έξαλλοι λέγοντας ότι θα πρέπει το πρόστιμο να είναι πολύ υψηλό για να μην κάνουν οι τουρίστες τέτοιες χαζομάρες. Και δεν έχουν και άδικο. Pretty Woman τώρα, Roy Orbison στον Velvet και σε λίγο Mariah Carey και Weekend.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Craig David, 7 days. Εν τω μεταξύ, σε λιγότερο από ένα μήνα θα ξεκινήσει και το Μουντιάλ, που πάντα καλοκαίρι που έχει Μουντιάλ παίρνει ένα ιδιαίτερο χρώμα. Μάλιστα, φέτος δεν θα είναι 32 ομάδες, θα είναι 48. Άρα, πολλές περισσότερες χώρες εμπλέκονται φέτος στο Μουντιάλ. Δυστυχώς, η εθνική μας, παρότι έπαιξε αναπεριόδους καλό ποδόσφαιρο, δεν μπόρεσε να προκριθεί. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό συνδιοργανώνουν το Μουντιάλ. Θα υπάρχει και μια διαφορά ώρας γενικότερα. Κάποια μάτς θα ξεκινούν 1 η ώρα το βράδυ, θα είναι μετά μεσονύχτια, για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Πάντως σίγουρα το κλου θα είναι ο τελικός, όπου στο ημίχρονο θα δώσει συναυλία και σόου η Σακίρα, η Μαντόνα, υπό την καθοδήγηση την καλλιτεχνική του Chris Martin, τον Coldplay. Σύντομο διάλειμμα, Santana, Amy Winehouse και μερικά πολύ αγαπημένα από τα 80's, μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έρευνα εξήγησε γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ. Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι

0: 1982, μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Πολυτέλεια που συναρπάζει, τεχνολογία που εντυπωσιάζει, design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.

0: Από την καρδιά της δεκαετίας του 80, από το 1985, John Parr, St. Elmo's Fire, από την ομώνυμη ταινία και ένα νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι. Τώρα σήμερα, αν κατεβείτε προς το κέντρο της πόλης, από τις 5 μέχρι τις 9 θα εκτίθεται κάτω εκεί στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης το άγαλμα, το τρόπαιο του ο Brian, το οποίο είναι το αυθεντικό τρόπαιο του NBA. Λοιπόν, αν ασχολείστε και είστε φαν του NBA, τότε μπορείτε να περάσετε από εκεί και να φωτογραφηθείτε με το συγκεκριμένο έπαθλο. Θα βρίσκεται από τις 5 μέχρι και τις 9.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Καλησπέρα σε όλους εσάς που και σήμερα ήρθατε στην παρέα μας για να απολαύσετε μουσική και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας, άλλα 60 λεπτά εδώ στη διάθεσή μας με Gloria Gaynor, Sniff and the Tears, Foreigner, Simply Red και τον Mike Oldfield. Αυτό είναι το Moonlight Shadow.

ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Revivalist, Wish I Knew You, και είναι κάποιες πόλεις που πραγματικά χαίρεσαι να περπατάς, να κάνεις τις βόλτες σου. Μια εταιρεία λοιπόν που ασχολείται με περιηγήσεις έφτιαξε τη λίστα με τις καλύτερες πόλεις για περπάτημα. Ρώμη, Μαδρίτη, Βουδαπέστη, Πράγα και Λισαβόνα είναι οι καλύτερες πόλεις για να περπατήσει κάποιος. Αντιθέτως, υπάρχει η Βενετία που από την 15η θέση βρέθηκε στην 91η, διότι πώς να περπατήσεις όταν υπάρχει τόσος υπερτουρισμός, όταν δίπλα σου υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που συνοστίζονται και είναι πραγματικά ο ένας πάνω στον άλλο. Gloria Gaynor, I Will Survive, σε λίγο Ace of Base και Sniff and the Tears, Stone Velvet.

0: Στην θέση του οδηγού με τους Sniff and the Tears, Driver Seat. Την καλησπέρα μου σε εσάς που μας ακούτε τώρα από το αυτοκίνητο, από το ταξί, από το αστικό. Λίγη κινησούλα παραπάνω αυτή τη στιγμή υπάρχει στη Λεωφόρο Νίκης και στο περιφερειακό, κυρίως στο ύψος της Τριανδρίας για εσάς που κατευθύνεστε προς δυτικά και Παπαγεωργίου προς ανατολικά. Τα κλασικά δηλαδή, όχι κάτι ιδιαίτερο. Συντομότατο διάλειμμα, η Celine Dion κάνει μεγάλο comeback και ετοιμάζει και δισκογραφική δουλειά. Θα την θυμηθούμε σε μία από τις μεγάλες επιτυχίες της. Έρχεται και ο Teddy Swims, αλλά και ο Christopher Cross.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε, ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, shit. Δώσω μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλο να πάρεις.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένα ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως
7: έχεις.
3: Η Τούνη.
7: Girl, έχεις ουφ.
3: Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι το μωρό.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί

0: στις 7. Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
4: Και εσύ τι είπε?

Πόσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Πλησιάζοντας στις 5 με Rob Grill, Rock Sugar στο 96,8 Velvet. Είμαι ο Στάρχης του Τσουρνάβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Εύχομαι το απόγευμα και το βράδυ σας να είναι εξαιρετικά ό,τι και αν κάνετε. Στα της μουσικής θα μείνετε εδώ. Πινελόπη Δαμιανίδου σε λίγο κοντά σας. Ενώ μετά τις 8 έρχεται ο Μάσιμο. Να περάσετε υπέροχα σήμερα και εμείς φυσικά θα τα ξαναπούμε αύριο 2 με 5 εδώ με ακόμη περισσότερη μουσική. Γεια χαρά.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
16: Ήρθα και εγώ λοιπόν σήμερα στο απόγευμα 3ης 19 του Μαΐου. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8. Τοκ τοκ για το ξεκίνημά μας. It's my life. Σε πολύ πολύ λίγο Kelly Family. Αμέσως πιο μετά George Michael και Wham και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.

αγαπώ. Broken Strings στο 96,8 Velvet στα 14 λεπτά μετά τις 5. Θα σας πω κάτι, αλλά να μην σας σοκάρω, δεν θέλω. Σήμερα είναι ακόμη Τρίτη. Δεν ξέρω, εγώ το πρωί ξύπνησα, λέω εντάξει, θα είναι Πέμπτη, θα είναι Παρασκευή. Τι έπαθα, χθες η Δευτέρα μου φάνηκε μάλλον ολόκληρη εβδομάδα. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Και έτσι είχα μια άλλη αίσθηση σήμερα για τη σημερινή ημέρα, αλλά τελικά είναι ακόμη Τρίτη. Οπότε βαστάτε γερά. Εντάξει, είμαστε τουλάχιστον εδώ παρεούλα μέχρι και τις 8 με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και πάντα σας περιμένω στο Viber στο 6931-968-968. Brian Adams για τη συνέχεια, Run to You, σε λίγο Mariah Carey, αμέσως πιο μετά αγαπημένος Harry Styles.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Black Box και το Fantasy στο 96,8 Velvet στα 32 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8 μαζί με την Πύρα Μάμος, η οποία μας καλεί για να πάμε από τις 20 έως τις 24 Μαΐου στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης. Μπορείτε λοιπόν να το επισκεφτείτε κι εσείς, να βρείτε το γαστροκαφενείο της Πύρας Μάμος, να απολαύσετε παγωμένη την πυρίτσα μαζί με τις αγαπημένες μας γεύσεις και να δείτε πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Γιατί εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος εζυμώνεται. Μπορείτε φυσικά να απολαύσετε υπεύθυνα και να πάρετε παρεούλα να πάτε να περάσετε μοναδικά.
1: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα
3: νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
6: Ξίδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
7: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Jumbo ιδέα. Και δεν βγαίνει.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: I want to break free και η Queen στο 96,8 Velvet στα 51 λεπτά μετά τις 5. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές και θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα και την απασχολησιμότητα των αποφύτων του. Βάσει λοιπόν των αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας του 2025, 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται, ενώ το 70% αυτών βρήκε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο λοιπόν στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης. Μπορείτε να το επισκεφτείτε σε 2 σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο υπερσύγχρονο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
7: Μπούπι, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τακί, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούμπις.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Το Balkan Classic Contemporary Festival επιστρέφει για 5η συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη στις 22, 23 και 24 Μαΐου. Παγκοσμίως καταξιωμένοι χορευτές και χορογράφοι καλούνται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες. Οι χορευτές με κορυφαίες βαθμολογίες κερδίζουν υποτροφίες. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε σεμινάρια. BCC Festival, η γιορτή του κλασικού χορού που έχει γίνει θεσμός. Επισκεφτείτε και δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα bccfest.com.
13: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Η ώρα είναι 6.
16: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα.
15: να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα, στο απόγευμα 3ης 19 του Μαΐου. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Every time για το ξεκίνημά μας, σε λίγο Cranberries με το Zombie. Αμέσως πιο μετά Whitney Houston, How Will I Know. Πάντα εδώ στα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Follow River στο 96,8 Velvet στα 13 λεπτά μετά τις 6. Έχω δει τόσα βιντεάκια και τόσα σχόλια για τον Ακύλα και την Eurovision και όλα τα σχετικά, αλλά το καλύτερο ever πραγματικά είναι η Άση Μπίλιου που απολογήθηκε, λέει, γιατί είχε δει αστρολογικά νικητή τον Ακύλα, αλλά λέει τις είχαν δώσει λάθος ώρα γέννησης. Κοίτα τώρα να δεις τι μπορεί να σου κάνει ένας αριθμός δηλαδή. Οπότε τώρα κουβά πήγαμε έτσι κι αλλιώς. Τι να πω, δεν ξέρω πώς έκανε αυτό το λάθος η Άση. Σας περιμένω πάντα στο Viber στο 6931-968-968. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Life is life για τη συνέχεια. Σε λίγο ερχόμαστε με Pink και Fairground Attraction.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Please don't leave me στο 96,8 Velvet, 32 λεπτά μετά τις 6. Ναι, είχαμε τώρα μία μπύρα μάμος. Τι ωραία που είναι, πόσο δροσιστική, πόσο ωραία το καλοκαιράκι. Και τώρα θα έρθει και ξανά στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης από τις 20 έως τις 24 Μαΐου. Στο γαστροκαφενείο της λοιπόν, μπορείτε να τη βρείτε εκεί, να την επισκεφτείτε και να δείτε πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος εζυμώνεται λοιπόν. Πάντα με την μπύρα μάμος, εζυμώθηκε με πάθος. Μπορείτε φυσικά να την απολαύσετε υπεύθυνα. Όπως σας είπα, στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης 20 με 24 Μαΐου. Σημειώστε ημερομηνίες. Από αύριο ξεκινάει.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει.
2: Ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ. Δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
9: Και πάω, πάω, πάω.
3: Κολοπέδο. Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
13: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
14: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2-63-18.
15: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
16: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
15: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner.

σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

Let Loose το 96,8 Velvet στα 52 λεπτά μετά τις 6. Αν ψάχνετε για σπουδές αυτή την περίοδο, το Μητροπολιτικό Κολέγιο είναι εδώ, με ιστορία από το 1982 κιόλας, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές, με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών, σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων και γενικά μπορείτε να το βρείτε στα δύο ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το δεύτερο, το νέο του κτίριο, στην οδό Εγνατία 46.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Υπάρχουν δώρα με συναισθηματική αξία. Υπάρχουν δώρα με χρηματική αξία. Και υπάρχουν και αυτά που αλλάζουν εντελώς το παιχνίδι. Μιλάμε για τα 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει και κληρώνει κάθε εβδομάδα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η συμμετοχή είναι απλή. Συγκεντρώνεις δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και περιμένεις την ημέρα και την ώρα της κλήρωσης Happy Go 30 για να δεις αν είσαι ο τυχερός.
3: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα απόγευμα Τρίτης. Πινελόπη Δαμιανίδη στην παρέα σας για την επόμενη ώρα μέχρι και τις 8. Tell it to my heart για το ξεκίνημά μας. Χριστίνα Αγγιλέρα σε πολύ πολύ λίγο. Τζίνι Νεμπότλ, αμέσως πιο μετά έρχομαστε με Cindy Lauper. Μείνετε εδώ.

Τι τραγουδάρα είναι αυτή, Everything Burns στο 96,8 Velvet. Θα σας πω τη συνήθεια του ενός λεπτού καθημερινά, που οι ειδικοί λένε ότι μπορεί να σου φτιάξει αμέσως τη διάθεση και δεν είναι άλλο από το να στρώνεις το κρεβάτι σου κάθε μέρα, που πραγματικά το πιστεύω άπειρο αυτό, να ξέρετε. Είναι ένα θετικό ξεκίνημα, λέει, για τη μέρα μας. Σου δίνει λιγότερο στρες και καλύτερη διάθεση καθημερινά. Επίσης, έχεις αυξημένη παραγωγικότητα και κοιμάσαι και καλύτερα. Η ποιότητα του ύπνου σου είναι πολύ καλύτερη, γιατί γυρνάς στο σπίτι και μόνο που το βλέπεις ξεκουράζεσαι. Το πιστεύω και εγώ ακράδαντα, πραγματικά. Kim Wilde αμέσως τώρα, Tina Turner, Κέρας Ρωματζώτης σε λίγο και Benson Boone. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Cher και το Believe στον 96,8 Velvet. Κάτι που είδα και σοκαρίστηκα πραγματικά είναι ότι το Casa de Papel μάλλον λέει επιστρέφει στο Netflix. Χαμός τώρα. Δεν ξέρουμε βασικά λέει αν πρόκειται για την έκτη σεζόν ή τέλος πάντων τι θα είναι ακριβώς. Θα είναι ένα spin-off μάλλον, κάτι τέτοιο λένε. Αυτή τη φορά με επίκεντρο το συνταγματάρχη Λουί Ταμάγιο. Τώρα να σας πω ότι δεν θυμάμαι καν ποιος ήταν αυτός. Δηλαδή, φατσικά που τον βλέπω, τον θυμάμαι έτσι να παίζει στη σειρά, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τι ακριβώς έκανε και αν λέω και σωστά το όνομά του. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Να ξέρετε ότι θα έρθει πάντως κάτι τέτοιο. Δηλαδή, στους επόμενους μήνες θα έχουμε έτσι κάτι να έρχεται. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε μετά είναι Sharp, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είχα εγώ ένα περιστατικό. Είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
3: Είστε έτοιμοι!
2: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
4: Τι, ορίστε.
2: Λέω. Ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη, συνέχισε.
5: Διόρθωσε το λάθος σου.
2: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
4: Καλό!
2: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
6: Πώς είπατε?
2: Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
6: Εντάξει!
2: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
3: Θα συχτήρα από εδώ, ρε, μπρο.
2: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, θα γίνει ναι. Ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
3: Δεν παίρνεις!
2: Στην Μπουρού.
3: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
2: Μπουρού!
4: Τι εννοείς?
2: Όχι, Μπουρού, ψηρού, στη φυλακή! Μέσα!
3: Πάρα πολύ σωστό, ένα χειροκρότημα.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
10: Για όλους τους πιστούς στη Σκόντα, η νέα έκθεση Σκόντα Μανδύλα στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Ρενό και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Ρενό και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Ρενό και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
15: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.

0: τι τραγουδάρα από Bill Medley στο 96,8 Velvet από το μακρινό 1987.
1: Όταν δεν είχες καν γεννηθεί.
0: Όταν δεν είχα καν γεννηθεί.
1: Αλλά την έχεις δει την ταινία, Dirty Dancing.
0: Πολύ
1: και
0: καλό.
1: Πραγματικά δεν ξέρω αν το έκανες στο τρέν. Τότε γινόταν χαμός. Ήταν μια σκηνή μες στη θάλασσα που ο Patrick Swayze σηκώνει την κοπέλα, τέλος πάντων τρέχει και όπ, τη σηκώνει επάνω και κάθεται κάθετα.
0: Ναι, τι τέλειο. Πολύ καλό.
1: Και τότε όλοι το κάναμε με τις κοπέλες μας, τέλος
0: πάντων.
1: Ναι, όλοι. Στη θάλασσα για να το κάνουμε κλπ.
0: Να μην έχουμε τότε TikTok και Instagram. Να έχουν βγει όλα στη φόρα αυτά τα βιντεάκια.
1: Πραγματικά.
0: Να μην υπάρχει κάποιο τραβάκι.
1: Καλύτερες εποχές.
0: Καλύτερες εποχές. Ισχύει. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Ο Μάσιμο θα είναι εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Η Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τώρα. Αύριο τα ξαναλέμε στις 5 ακριβώς. Φιλάκια πολλά. Καλό μας απόγευμα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
1: Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
14: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τρίτης, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Eurythmics, Sweet Dreams, Sealer, Dream of You, Kenny Loggins, Danger Zone, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

All in the Deep, λοιπόν, Adele στο 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Με την θερμοκρασία στους 15 από ό,τι βλέπω, άμα θέλετε να τριγυρίσετε λίγο στην πόλη αργότερα. Και αρκετές ψυχάλες, τόσο όσο όμως για να μην λερώσουν το. Για να λερώσουν, όχι να πληρώσουν το πλημμύρισμα σε αυτοκίνητο. Και από ό,τι βλέπω επίσης, Τετάρτη είναι συννεφιασμένη, okay, με την μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στη Μυρτό που είναι στο γυμναστήριο και κάνει αερόβιο ακούγοντας Velvet, μου γράφει. Γιατί Μυρτό μου, να ξέρεις, υπάρχουν φήμες που υποστηρίζουν πως κάνεις περισσότερες καύσεις στο διάδρομο παρέα με Velvet. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 69-31-968-968 να μοιραστούμε και σήμερα διάθεση και Velvet Vibes στο βράδυ της Τρίτης.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: I need you tonight and every night because you are my kind. Steel Santana είναι αγαπημένο που τα άκουσε στο 96,8 Velvet. Με το Kylie τώρα να στριμάρει από αύριο στο Netflix σε 3 επεισόδια. Και την Kylie Minogue να συγκινείται ακούγοντας τον Jason Donovan να μιλάει για τη σχέση τους όταν συμπροταγωνιστούσαν στους Neighbors και τα όνειρα που έκανε για ένα γάμο που τελικά δεν έγινε ποτέ. Με τον Michael Hutchins τον ίνεξε να είναι το τρίτο πρόσωπο που χώρισε τελικά το ζευγάρι. Η Kylie Minogue είδε για πρώτη φορά τη συνέντευξη του Jason στο editing και δήλωσε συγκινημένη από την συμμετοχή και την ειλικρίνεια του Mr. X Jason. Και όσο για τα υπόλοιπα, νομίζω μπορούμε να τα δούμε από αύριο στο Netflix όταν θα στριμάρει το ντοκιουμένταρι με 3 επεισόδια.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Στα υλικά θέματα, επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
2: Τι είναι, να επικεντρώσω. Λέει... Σαν να το έβαλε στο τσάτ, λέει κάντα εσύ. Θα βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
4: καλό.
5: A few moments later.
2: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά. Σπιτικά.
6: Για συνέχιση, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
2: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
7: Κατανοητό, μπρο.
2: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
8: Τελεία παράγραφος.
9: Ωραία.
2: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
9: Μακράν. Τα καλύτερα ζώδια που έχει.
2: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
10: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.
11: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
12: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
13: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
14: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο novibet.gr. /info/Noviverse.

Chain Reaction, Diana Ross, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας στον 96,8 Velvet. Και άμα σε χαλάνε τα ενίκια στη Θεσσαλονίκη τώρα και αναρωτιέσαι γιατί ένα διαράκι σε ημιόροφο θέλει 450 ευρώ το μήνα, τα πράγματα στο New York, Manhattan είναι πολύ χειρότερα, με το μέσο ενίκιο να είναι 5.000 δολάρια το μήνα. Το πρόβλημα και στη Θεσσαλονίκη και στο Manhattan είναι η μειωμένη προσφορά διαθέσιμων κατοικιών που ανεβάζει τις τιμές, με το Δήμαρχο της Νέας Υόρκης πάντως να υπόσχεται πως θα παγώσει τα ενίκια της πόλης, πραγματοποιώντας μια δέσμευση της προεκλογικής του εκστρατείας. Τυχαίροι οι Μαχατανέζοι. Συνεχίζουμε με Βάγια Κοντίος, Ναι, Να, Να, Να. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέμε Μάσιμο στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Michael Jackson, Smooth Criminal, Tasmin Archer, Sleeping Satellite, Roxette, The Look. Φυσικά στο Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Robbie Williams, Phil, είναι αγαπημένο και το άκουσα στο 96,8 Velvet. Και άμα είσαι φαν τώρα του Keanu Reeves, σου έχω news που έρχονται από τις Κάνες και από το φεστιβάλ ταινιών animation που γίνεται στο Annecy πιο συγκεκριμένα. Ο Keanu λοιπόν πρόκειται να δανείσει την φωνή του στην επερχόμενη stop motion ταινία Hidari των Dwarf Studios, πρωταγωνιστώντας ως Hidari Jigoro. Να σας πω και λίγα λόγια για την ταινία, για να ξέρετε γιατί μιλάμε πάνω κάτω. Ο Hidari λοιπόν είναι ένας θρυλικός τεχνίτης, ο οποίος προδόθηκε κατά την ανακατασκευή του Edo Castle και χάνει το μέντορα, την αραβωνιαστικιά του και το δεξί του χέρι. Έτσι λοιπόν φτιάχνει ένα προσθετικό από ξύλο και ξεκινάει ένα ταξίδι εκδίκησης μαζί με την σύντροφό του, την κοιμόμενη γάτα. Είναι ένα κλασικό σόνεν ανήμε, μια κλασική σόνεν ιστορία, βέβαια όχι σε ανήμε αλλά σε stop motion, και από αυτές που βλέπαμε πιτσιρικάδες και μας άρεσε πάρα πολύ, και νομίζω πως θα το διασκεδάσουμε το ίδιο όταν βγει σε λίγο καιρό στους κινηματογράφους.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Every time we touch my girl στο 96,8 Velvet που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σήμερα με το express.co.uk να έχει κυκλοφορήσει πριν από λίγες ημέρες μια λίστα με σπάνια και σούπερ σπάνια βινίλια, τα οποία άμα τα έχει σε πολύ καλή κατάσταση μπορεί να πιάσουν από μερικές εκατοντάδες μέχρι λίγες χιλιάδες ευρώ. Μπορείτε να βρείτε ολοκληρωμένη τη λίστα στο express.co.uk, αλλά μπορώ να σας πω στα γρήγορα πως για παράδειγμα άμα έχει το Please Please Me των Beatles μπορεί να απολυθεί από 1200 έως 6.000 ευρώ. Το Dark Side of the Moon των Pink Floyd, το οποίο έχω από 25 έως 590 ευρώ, δεν αξίζει τον κόπο. Και το Ziggy Stardust του David Bowie από 60 μέχρι 4.000 ευρώ.
1: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
3: Χαίρο πολύ.
2: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνώμη. Λέει να δεις είναι σημάδι αυτό τώρα από το στέλνει. Κάτι έρχεται, λέω.
4: Μάνα, μάνα.
5: Τι είναι κόρη μου.
2: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
6: Πρόσεξε τα λόγια σου.
2: Θα αναποδιές τη ζωή μου.
7: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
2: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
8: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
10: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.

I just died in your arms tonight, cutting groove στο 96,8 Velvet, λίγο πριν το τέλος και της δεύτερης ώρας. Είναι το βράδυ της Τρίτης, είναι πια λοιπόν σήμερα. Θα έχουμε λοιπόν και λίγες ψυχάλες. Αν βγείτε έξω, φυσικά πάρετε μια ομπρέλα στο backpack ή στην τσάντα σας, γενικά στο αυτοκίνητο, για να είστε προετοιμασμένοι. Αν μείνετε σπίτι, σας έχω πρόταση στο Netflix, φυσικά την καινούργια σεζόν του Berlin. Okay. Μέσα από το Casa de Papel Universe, είδα το πρώτο επεισόδιο, μου άρεσε, ανάλαφρο, περιπέτεια. Σίγουρα θα σας αρέσει και εσάς και θα σας χαρίσει ένα όμορφο ή γενικότερα 2-3 όμορφα βράδια, τέλος πάντων, μέχρι να την τελειώσετε. Συνεχίζουμε με Enrique Iglesias και Hero, σύντομο break αμέσως μετά, και επιστρέφουμε I Love the 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε, φυσικά στον 96,8 Velvet. Let me be your hero. Would you damn

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: I Love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
3: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένοι στο Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη.
2: Μπράβο.
1: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Τι έλεγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη σαλινή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.

Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 12.
1: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

Καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

περισσότερα Classic Hits. Your... 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
2: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
3: 3, 2, 1, πάμε.
1: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Κοίταξε, τώρα με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.